0: Ράδιο Μάνος. 103,4.
1: Συντονίσου στην αλήθεια.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Λυκαβητό. Είστε έτοιμοι για μια νύχτα μαγική?

δύο σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή.

0: Radio Manos 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

απόψε. Με σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου σέρνω. Κάπου κάπου ξεχνιέμαι και νομίζω

μανούλα θα πω απόψε. Τη μαμά την Αντριάννα. Δύο πόρτες έχει ζωή. Άσε καλά, μανούλα. Πάμε.

0: Radio Manos 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Radio Manos.

0: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
1: Την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο γήπεδο 2 ο κορυφαίος λαϊκοδημοτικός τραγουδιστής Κώστας Αφέτης και ο υπέροχος Αλέκος Ζαζόπουλος. Μαζί τους ο Κώστας Ηλίου στο τραγούδι. Σόλοι στο κλαρίνο ο Βαγγέλης Ψάλτης. Ώρα έναρξης 10 η ώρα το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Τιμή φιάλης απλής 70 ευρώ. Special 90 ευρώ. Τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες 69 877 13 723 και 69 721 88 686. Διοργάνωση της εκδήλωσης Ποδοσφαιρική Ομάδα Δίας 2.
2: Για δύο μάτια, δύο κομμάτια έγινε η καρδιά.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο γήπεδο 2 ο κορυφαίος λαϊκοδημοτικός τραγουδιστής Κώστας Αφέτης και ο υπέροχος Αλέκος Ζαζόπουλος. Μαζί τους ο Κώστας Ηλίου στο τραγούδι. Σόλοι στο κλαρίνο ο Βαγγέλης Ψάλτης. Ώρα έναρξης 10 η ώρα το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Τιμή φιάλης απλής 70 ευρώ. Special 90 ευρώ. Τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες 69 877 13 723 και 69 721 88 686. Διοργάνωση της εκδήλωσης Ποδοσφαιρική Ομάδα Δίας 2.
2: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
4: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
5: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
6: Ράδιο Μάνος. 103,4.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
5: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
6: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας

0: Σύμβουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Σέρβις Ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος, 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
2: Την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο γήπεδο 2 ο κορυφαίος λαϊκοδημοτικός τραγουδιστής Κώστας Αφέτης και ο υπέροχος Αλέκος Ζαζόπουλος. Μαζί τους ο Κώστας Ηλίου στο τραγούδι. Σόλοι στο κλαρίνο ο Βαγγέλης Ψάλτης. Ώρα έναρξης 10 η ώρα το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Τιμή φιάλης απλής 70 ευρώ. Special 90 ευρώ. Τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες 69 877 13 723 και 69 721 88 686. Διοργάνωση της εκδήλωσης Ποδοσφαιρική Ομάδα Δίας 2.
3: Δύο κομμάτια έγινε η καρδιά.
0: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
2: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
5: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
6: λαχανικά,
5: ντοματίνια.
7: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
5: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
7: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο 2ο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορώνου.
5: Τηλέφωνο 6947-080-188.
7: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
8: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.

τέλος. Όσο κι αν λες νύχτα είναι, θα περάσει. Μοιάζει στα αλήθεια να σταμάτησε ο χρόνος. Κάτι

0: δεσπεύδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
2: Την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο Γήπεδο 2 ο κορυφαίος λαϊκοδημοτικός τραγουδιστής Κώστας Αφέτης και ο υπέροχος Αλέκος Ζαζόπουλος. Μαζί τους ο Κώστας Ηλίου στο τραγούδι. Σόλι στο κλαρίνο ο Βαγγέλης Ψάλτης. Ώρα έναρξης 10 η ώρα το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Τιμή φιάλης απλής 70 ευρώ. Special 90 ευρώ. Τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες 69 877 13 723 και 69 721 88 686. Διοργάνωση της εκδήλωσης Ποδοσφαιρική Ομάδα Δίας 2.
3: Για δυο μάτια, δυο κομμάτια έγινε η καρδιά.
4: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Σέρβις Ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος, 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
1: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα, 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
6: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
0: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
6: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
0: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
7: Έλα, αντερχόμαστε!
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

Radio Manos 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Ελάτε, ερχόμαστε!
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα στυλ για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες στυλ με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες στυλ που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
5: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997 053 919.
3: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
6: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
7: Καλά, αντερχόμαστε.
8: Ράδιο Μάνος 103,4.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Η ώρα είναι 12.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο γήπεδο 2 ο κορυφαίος λαϊκοδημοτικός τραγουδιστής Κώστας Αφέτης και ο υπέροχος Αλέκος Ζαζόπουλος. Μαζί τους ο Κώστας Ηλίου στο τραγούδι. Σόλι στο κλαρίνο ο Βαγγέλης Ψάλτης. Ώρα έναρξης 10 η ώρα το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Τιμή φιάλης απλής 70 ευρώ. Special 90 ευρώ. Τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες 69 877 13 723 και 69 721 88 686. Διοργάνωση της εκδήλωσης Ποδοσφαιρική Ομάδα Δίας 2.
4: Για δυο μάτια, δυο κομμάτια έγινε η καρδιά.
5: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
6: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19η Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
7: Καλά, ερχόμαστε.

σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά.

0: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
1: λαχανικά,
0: ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
0: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
2: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορώνου.
0: Τηλέφωνο 6947 080 188.
2: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, τρίτο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

Έχω αντέξει προσβολές, με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει. Αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι αστραπές, οι κεραυνοί, ούτε

0: Η ώρα είναι μία. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη. Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών ΙΑΞ. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών ΙΑΞ. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Καλά, αντερχόμαστε.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Καλοκαίρι με Ράδιο Μάνος. Η καλύτερη ελληνική μουσική του χθες και του σήμερα.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος, 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
4: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
5: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχουν τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο Γήπεδο 2 ο κορυφαίος λαϊκοδημοτικός τραγουδιστής Κώστας Αφέτης και ο υπέροχος Αλέκος Ζαζόπουλος. Μαζί τους ο Κώστας Ηλίου στο τραγούδι. Σόλι στο κλαρίνο ο Βαγγέλης Ψάλτης. Ώρα έναρξης 10 η ώρα το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Τιμή φιάλης απλής 70 ευρώ. Special 90 ευρώ. Τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες 69 877 13 723 και 69 721 88 686. Διοργάνωση της εκδήλωσης Ποδοσφαιρική Ομάδα Δίας 2.
5: Για δύο μάτια, δύο κομμάτια έγινε η καρδιά.
6: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
7: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
8: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Καλά, αντερχόμαστε!
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: πονάει, άστο, άστο πονάει, άστο.
1: Η ώρα είναι 3. Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
2: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
3: Καλά, αντερχόμαστε.
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41, στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.

όμως μη φοβάσαι. Μην ανησυχείς. Αν το θες εγώ θα αλλάξω τη φορά.

μέσα στην καρδιά. Απ' τους φόβους η ανάσα γίνεται βαριά.

0: Γιώργο δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
1: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
0: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
1: Τελικά Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
4: Καλά, αντερχόμαστε!
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
3: λαχανικά,
2: ντοματίνια.
4: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
4: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορώνου.
2: Τηλέφωνο 6947 080 188.
4: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
5: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπεραιώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
6: Την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο γήπεδο 2 ο κορυφαίος λαϊκοδημοτικός τραγουδιστής Κώστας Αφέτης και ο υπέροχος Αλέκος Ζαζόπουλος. Μαζί τους ο Κώστας Ηλιού στο τραγούδι. Σόλι στο κλαρίνο ο Βαγγέλης Ψάλτης. Ώρα έναρξης 10 η ώρα το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Τιμή φιάλης απλής 70 ευρώ. Special 90 ευρώ. Τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες 69 877 13 723 και 69 721 88 686. Διοργάνωση της εκδήλωσης Ποδοσφαιρική Ομάδα Δίας 2.
7: Καλά, αντερχόμαστε.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Καλά, αντερχόμαστε!
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
3: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
4: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών ΙΑΞ. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπεραιώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών ΙΑΞ. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
2: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
5: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
6: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510 35558 και κινητό 6974 827 388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
7: Καλά, ερχόμαστε!
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
1: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Radio Manos.

δεν τον θέλεις. Το βλέπω στα μάτια σου, διαβάζω τη σκέψη σου. Δεν τον θέλεις, δεν τον θέλεις. Με εκείνον κοιμάσαι, με εμένα θυμάσαι.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
4: Την Παρασκευή, 21 Αυγούστου, στο Γήπεδο 2, ο κορυφαίος λαϊκοδημοτικός τραγουδιστής Κώστας Αφέτης και ο υπέροχος Αλέκος Ζαζόπουλος. Μαζί τους, ο Κώστας Ηλιού στο τραγούδι. Σόλι στο κλαρίνο, ο Βαγγέλης Ψάλτης. Ώρα έναρξης 10 η ώρα το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Τιμή φιάλης απλής 70 ευρώ. Special 90 ευρώ. Τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες 69 877 13 723 και 69 721 88 686. Διοργάνωση της εκδήλωσης Ποδοσφαιρική ομάδα Δίας 2.
5: Για δυο μάτια, δυο κομμάτια έγινε η καρδιά.
6: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίων Ατιστήλ. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίων Ατιστήλ είναι πλέον διαθέσιμο από 179 ευρώ.
7: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
8: Καλά, αντερκόμαστε!

0: 24 ώρες ελληνικό τραγούδι. 24 ώρες Ράδιο Μάνος.
1: Φύσηξε έρωτας βοριάς μέσα στα φύλλα της καρδιάς.

0: βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο 2ο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19η Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
4: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
5: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
6: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
7: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών ΙΑΞ. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών ΙΑΞ. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
8: Καλά, αντερχόμαστε!
9: Ράδιο Μάνος 103,4.

Υπάρχουν κάποιοι που απόψε υποφέρουν. Υπάρχουν κάποιοι μα δεν σε διαφέρουν.

0: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα Steel που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο Τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
4: Την Παρασκευή, 21 Αυγούστου, στο Γήπεδο 2, ο κορυφαίος λαϊκοδημοτικός τραγουδιστής Κώστας Αφέτης και ο υπέροχος Αλέκος Ζαζόπουλος. Μαζί τους, ο Κώστας Ηλιού στο τραγούδι. Σόλι στο κλαρίνο, ο Βαγγέλης Ψάλτης. Ώρα έναρξης 10 η ώρα το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Τιμή φιάλης απλής 70 ευρώ. Special 90 ευρώ. Τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες 69 877 13 723 και 69 721 88 686. Διοργάνωση της εκδήλωσης Ποδοσφαιρική Ομάδα Δίας 2.
5: Για δυο μάτια, δυο κομμάτια έγινε η καρδιά.
6: Καλά, αντερχόμαστε.
7: Ράδιο Μάνος 103,4.
8: Ίσως να σε κάτι μακρινό, ίσως να σε κάτι αλλού.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
1: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
2: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
5: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές γκαζόν Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
2: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
5: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά.
0: Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997 0 53 919.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλό απόγευμα. Είμαστε και είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Μάνος 103,4 με τον Παύλο Βασιλείο.

0: Γεια σου.
1: Καλησπέρα, είμαι ο Θεοφάνης.
0: Γεια σου Θεοφάνη μου, τι κάνεις, καλό απόγευμα.
1: Λοιπόν,
0: για πες.
1: Έχω ένα φίλο, θέλω να τον αφιερώσω ένα τραγουδάκι.
0: Ποιο? Τον
1: Αλέκο. Λοιπόν,
0: ποιο?
1: Το παιδί με τα γυαλιά.
0: Τα παιδί με τα γυαλιά, τα γυαλιά.
1: Ναι.
0: Και...
1: ευχαριστώ πάρα πολύ, Παύλε μου. Καλή εκπομπή.
0: Να είσαι καλά.
1: Σε όλους τους φίλους.
0: Να είσαι καλά. Ξαναπες το τραγούδι, το παιδί με τα γυαλιά.
1: Ναι, μπράβο.
0: Το παιδί με τα γυαλιά. Οκ. Okay. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Γεια σου, Θεοφάνη.

0: Λοιπόν, θα μας τηλεφωνείτε όσοι θέλετε και ό,τι τραγούδι θέλετε ακούτε κατευθείαν. Γεια σου Στέλιο. Στελάρα μου, τι κάνεις?
1: Γεια σου Παυλάκο, άρχοντα.
0: Τι κάνεις, τι λέει?
1: Όλα καλά.
0: Όλα καλά, πες το και έγινε και αν τα ακούς να μου τηλεφωνήσεις.
1: Ξέρω, Παύλο Βασιλείου, μετά τη δύση του Βιλίου ακούτε Παύλο Βασιλείου.
0: Λοιπόν,
1: του Γεωργίου και της Χρυσούλας. Τα ξέρω, τα άμαθα να παίξω τώρα.
0: Λοιπόν, για πες τραγούδι, ποιο τραγουδιές?
1: Είναι ένα τον Πουλόπουλο, Φουρτούνια στην θάλασσα. Και το άλλο είναι από το Βοσκόπουλο, ένα ρολόι σταματημένο, ένα καράβι, ένα μαγισμένο, δηλαδή τα δύο.
0: Το πρώτο ποιο είναι?
1: Το ένα είναι τον Πουλόπουλο.
0: Πώς?
1: Φουρτούνια στην θάλασσα, τον Πουλόπουλο, το πρώτο.
0: Οκ, ευχαριστώ.
1: Και το άλλο είναι από το ένα ρολόι σταματημένο, ένα καράβι από το Βοσκόπουλο, τα δύο, Παύλε. Okay.
0: Έγινε.
1: Τα καλύτερα, όσοι να ακούνε.

0: Καλησπέρα.
1: Καλή δύναμη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Τι κάνεις?
2: Όλα καλά.
1: Καλά είμαι. Να κάθομαι εδώ στη Βερόνικα. Απολαμβάνω τον Όλυμπο από τη θέα του Ολύμπου.
0: Α, μια χαρά. Είσαι και ρομαντικό αγόρι.
1: Είμαι πολύ. Το βλέπω τον Όλυμπο τώρα.
0: Λοιπόν.
1: Φανταστικά που λένε.
0: Λοιπόν, είσαι και ρομαντικό αγόρι.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: για πες.
1: Με τη δύση του ηλίου ακούμε Παύλο Βασιλείου, να μην ναι. το ξεχάσω πάλι.
0: Ναι. Έλα, ελεύθερα, σιγά τώρα.
1: Λοιπόν, θέλω δύο τραγουδάκια.
0: Το πρώτο ποιο θες, το πρώτο.
1: Το ένα του Πασχάλη Τερζή, επιστροφές, καταστροφές.
0: Τερζής.
1: Και το άλλο, του Χάρου το Γραμμάτιο, όλοι θα το ξοφλήσουμε. Ποιο θα τραγουδάει αυτό, η Φωτεινή Μαυράκη?
0: Μαυράκη, ναι.
1: Μπράβο, αυτό.
0: Λοιπόν, το πρώτο
1: το γραμμάτιο όλοι θα το ξεφλήσουμε.
0: Αυτό είναι γεγονός. Αυτό δεν
1: γλιτώνει. Αυτό είναι γεγονός σίγουρα. Ναι. Αφιερωμένο στην οικογένειά μου,
0: ναι.
1: σε σένα προσωπικά, στο φίλο μου το Χάρη, τον Νίκο από το παλιό Κεραμίδι, στον κύριο Γιώργο, στον κύριο Παναγιώτη και σε όλο το ακροατήριο του Ράδιο Μάνος.
0: Το πρώτο τραγούδι ποιο είπες ότι είναι?
1: Του Πασχάλη Τερζή, επιστροφές, καταστροφές.
0: Οκ, εντάξει. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ πολύ, Παύλο.
0: Γεια σου.
1: Να σε καλά.
0: Yeah.

0: Χάρη, γεια σου, Χάρη.
1: Εκπομπή, καλή εκπομπή.
0: Ευχαριστούμε.
1: Στην Βασιλείου ακούμε Παύλο Βασιλείου. Και Τρίτη και Πέμπτη, αμαλάκι να πούμε.
0: Και αμαλάκι και αμαλάκι.
1: Ναι, α είμαστε καλά.
0: Α είμαστε γεροί.
1: Τι λέει.
0: Καλά, καλά.
1: Καλά,
0: καλά μια χαρά. Όλα καλά.
1: Καλά, μωρέ. Καλά, καλά. Δόξα τω Θεώ.
0: Τι κάνει, είσαι εκεί, αραχτό και λάκι.
1: Πού να πάω, ρε, φίλε, εδώ. Πού να βρίσκω καλύτερα από εδώ. Πάρει καλύτερα από εδώ.
0: Όχι.
1: Τι να κάνω, έτσι, διότι τα τσιφοράκια μου κάθε βράδυ. Τι να κάνω. Πού να πάω.
0: Μια χαρά είσαι και μια χαρά.
1: Δόξα τον Κύριο, δόξα τον Θεό, Παύλο. Δόξα, δόξα.
0: Έτσι.
1: Αύριο πάλι θα είμαι στη δουλειά, να ξέρει, μην φέρει δύο.
0: Θα φέρω δύο εκεί πέρα, τον παχαίνω τον Αλεκό.
1: Όχι, όχι, το φίλο μου, όχι, μη. Αλλά ακούει.
0: Ο Αλέκο, το παρατσούκλι του είναι το τρελό, τρελό άμυρο αγόρι.
1: Καλό. Τρελό άμυρο αγόρι, καλό.
0: Για πες.
1: Θα βάλει πάλι σήμερα πάλι το Δημήτρη το Ξαθάκι, τα τραγούδια αυτά πάλι. Πάλι για τη μνήμη του.
0: Ξαθάκι.
1: Το που είναι στέλνει πολύ γερή και το ένα δικό σου πάλι θα βάλει.
0: Πώς το είπες τώρα,
1: ο Θεός θα τα πάψει την ψυχή του. Το Δημήτρη Ξαθάκη, πέθανε χθες.
0: Ναι, ξέρω, ξέρω, ξέρω.
1: Ναι, φίλε μου, αυτό για τον Αλέκο το φίλο μου και για όλο το κρατήριο, για όλο το κρατήριο. Θα βάλεις και ένα τραγούδι για την Τίμερ, το κατέβα, κατέβα.
0: Ναι, ναι, οκ.
1: Ανέβα και κατέβα που λέει.
0: Ανέβα και κατέβα.
1: Ναι, ναι. Τα άσπαρτα χεράκια σου, τα για σεμάκια σου.
0: Ναι, ναι.
1: Και να αρέσει την Τίμερ τώρα ο κατέβας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για όλο το κρατήριο μας ακούει, έτσι.
0: Λοιπόν, Ξανθάκης παλιές έξω, έτσι.
1: Ναι, φίλε μου, ναι, Δημήτρη Ξανθάκης, φωνάρα, φίλε, φωνάρα. Ποιος θα πάψει την ψυχή του, ρε. Φύγαν όλοι πάλι τραγουδιστές, Παύλο, φύγαν όλοι.
0: Όλοι, όλοι, όλοι, άστα να πάρουν.
1: Άντε, άντε, τσάω.
0: Τσάω, τσάω, τσάω.
1: Γεια, γεια, γεια.

0: Έλα Καλυψό, Καλυψό, είμαστε στον αέρα.
1: Στο πεζόδρομο είμαι, πού είσαι?
0: Έλα,
1: Πολύ βαβούρα.
0: Έλα, για σε κόσουμε, τι κάνεις?
1: Ναι, ακούω το ράδιο Μάνος, πρέπει να πω μια καλησπέρα.
0: Ναι.
1: Και τον ακούω, προχωράω και ακούω.
0: Α, μπράβο.
1: Εντάξει, να σε καλά.
0: Ναι, θες κανένα τραγούδι?
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Άντε.
1: Αυτά που βάζετε είναι ωραία.
0: Έγινε, τσάω, τσάω.
1: Άντε, για μπάγια.
0: Λοιπόν. Αφιερωμένο το τραγουδί.

λίγο. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Τα τηλέφωνα μας, παιδιά, είναι μόνο το κινητό. Όσοι θέλετε, το δίνω μια φορά, το γράψτε κιόλας. 6971-6971-785-521. Το σημειώστε λίγο εκεί πέρα. 6971-785-521. Θα είμαστε για καμιά ώρα ακόμα μαζί σας σήμερα. Τέλειο.

Λοιπόν, θα ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, το... Θα ακούσουμε την Αλεξίου, για το φίλο μου το Χάρη, αυτό που του αρέσει πολύ. Το πάρε με. Λοιπόν, έλα Χάρη, για σένα το τραγούδι θα. Λοιπόν. Όχι βέβαια, παιδί μου, τι έγινε. Λοιπόν, γιατί δεν μας το βγάζει αυτό το τραγούδι τώρα. Τέλος πάντων, λοιπόν, θα το δούμε αυτό. Το έλα πάρε με, μάλλον λέγεται. Λοιπόν, για το φίλο μου το Χάρη που του αρέσει πολύ, να το βρήκαμε, εντάξει. Έλα Χάρη για σένα. Έλα Λεκό. Γεια σου Λεκό. Γεια σου Τελειό. Γεια σου Θεοφάνη. Γεια σου Θεοφάνη.

0: Γεια σου, Στέλιο. Ποιος είναι? Καλησπέρα.
1: Θελάρα σήμερα, ο φίλος άρχισε το θελάρα σήμερα.
0: Έλα, θελάρα.
1: Ακούω δύο τραγουδάκια ακόμα, φίλε, να χάρισω εγώ για όλο τον κούρο που ακούει. Ακούς?
0: Σ' ακούω, ναι.
1: Το ένα είναι...
0: Περίμενε λίγο.
1: Σόπουλο, όχλαν, όχλαν, καλτιτελίν. Και το άλλο είναι από το Μανώλη Αγγελόπουλο, το Μανώλη, Παύλα, αυτά τα δύο.
0: Αγγελόπουλος. Το Μανώλη.
1: Ναι, το ένα είναι από τον Νίκο Ξανθόπουλο.
0: Ναι.
1: Όχλαν, όχλαν, καλτιτελίν. Ναι. Και το άλλο είναι από τον Μανώλη, από τον Μανώλη Αγγελόπουλο. Αυτά τα δύο, Παυλάρα.
0: Ναι, οκ, okay. Να σε καλά.
1: Να σε καλά, Παυλάρα, να σε καλά.
0: Και εγώ και εσύ, να σε καλά, για σου.

Για το φίλο μου το Στέλιο και αφιερωμένο που το ζήτησε. Ο Στέλιος ζήτησε δύο τραγούδια, το τώρα ακούσουμε και το ακόμα ένα. Λοιπόν, γεια Στέλιο. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Το κινητό μας είναι 6970. Μόνο κινητό, παιδιά. Μόνο στο κινητό. Όχι σταθερό. 6971 785 521. Επαναλαμβάνω και πάλι, όχι σταθερό. Κινητό, κινητό μόνο. 6971 785 521. Το έγραψες? 6971 785 521. Μόνο κινητό, μόνο κινητό.

Λίγο. Αυτό το διάλεξε ο φίλος μας ο Στέλιος. Θα είμαστε για λίγο ακόμα εδώ. Και βέβαια να θυμίσουμε ότι την εκπομπή την οποία ακούτε σας την προσφέρουν το Supermarket Astro στην Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου, το Σεραϊκό, το σύγχρονο τυπογραφείο Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος Ειρήνης 2, η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Σαλονίκης, δίπλα στο ΛΥΤ, από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Η νούμερο 1 ζωοτροφές My Max Pet Shop, Λάμνιο Σενίδη 4, όχι συγγνώμη 9, My Max Pet Shop, Λάμνιο Σενίδη 9, το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες, Λάμνιο Σενίδη 11, η μπουτίκ Τρέσκοτ, Παναγίτη Σαλτάρη 4 Κατερίνη, πολύ ωραία γυναικεία ρούχα, Τρέσκοτ, μπουτίκ με τα πολύ ωραία ρούχα, Παναγίτη Σαλτάρη 4 Κατερίνη. Κομμώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λαμμένος Ενίδη 60, στο σταθμό.

0: Τι κάνεις τρελό αγόρι?
1: Ο Σταύρος από την Επανομή, ο φίλος σου.
0: Ο Σταύρος, το τρελό ατίδας αγόρι. Το τρελό πανέμορφο ατίδας αγόρι.
1: Και ο πιο δυνατός ψαρέμπορας.
0: Ψαρέμπορας. Τι ψάρια έχουμε special φέτος?
1: Έχει, Παύλη, έχει απ' όλα, έχει, λέει, εντάξει.
0: Δεν μου λες.
1: Καλοκαίρι πιο πολλά ψάρια πάνε, είναι το χειμώνα, να ξέρεις. Που βγαίνουν οι μηχανότρατες, τώρα δεν έχει ψάρια πολλά.
0: Να, δεν έχει, ε. Δεν μου λες, Σταυρό.
1: Τώρα είναι τα, έλα.
0: Ναι, για πες τώρα τι είναι, τι είπες ότι είναι.
1: Κοίταξε, τώρα είναι τα αφρόψαρα, αυτά τα γκυργυρίσια. Γάβρο, σαρδέλα, σαρδιάκια, κουλί. Αλλά το χειμώνα έχει πιο πολλά ψάρια, να ξέρεις.
0: Γιατί?
1: Γιατί είναι οι μηχανότρατες, βγάζουν πιο πολλά ψάρια.
0: Δεν μου λες, τώρα με το λαγοκέφαλο τι έγινε? Υπάρχει και, και στην Επανομή.
1: Φίλοι, σε όλη την Ελλάδα υπάρχει, παντού υπάρχει. Αυτό το ψάρι ήρθε απ' έξω, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Απ' έξω ήρθε. Ναι. Ήρθε από τη διόρυγα αυτή, διόρυγα του Σουέζ, πώς λέγεται.
0: Ναι, ναι. Και...
1: είναι τοξικό ψάρι, Παύλη, εντάξει.
0: Έχεις δει, έχεις πιάσει, έχετε πιάσει?
1: Όχι, φίλε, δεν έχουμε πιάσει. Έχω δει όμως, έχω δει στη φωτογραφία.
0: Ωραία. Λοιπόν, Σταύρο, πες μου τι τραγούδια θες. Να τα βάλω κατευθείαν.
1: Λοιπόν, θα με βάλεις τρία τραγουδάκια.
0: Πες κατευθείαν.
1: Είναι δύο του Σταμάτη Γονίδη. Μια αγάπη δεν τελειώνει με ένα χωρισμό.
0: Ναι.
1: Είναι τραγουδάρες, Παύλε.
0: Ναι.
1: Το άλλο είναι γιατί με πιάνουν τα κλάματα.
0: Ναι.
1: Πάλι το Σταμάτη Γονίδη.
0: Ναι.
1: Και το άλλο είναι της Άντζελας Δημητρίου που λέει «Σε παρακαλώ, μην πιστεύεις σε λόγια».
0: Λοιπόν, και με μια αγάπη δεν τελειώνει, είπες, μια αγάπη δεν τελειώνει.
1: Μια αγάπη δεν τελειώνει με ένα χωρισμό.
0: Ναι.
1: Το άλλο είναι γιατί με πιάνουν τα κλάματα του Σταμάτη Γονίδη. Και το άλλο είναι Άντζελα Δημητρίου, σε παρακαλώ, μην πιστεύεις σε λόγια.
0: Okay.
1: Άντζελα Δημητρίου.
0: Οκ, okay. Τα ακούς.
1: Έγινε, φιλαράκι μου,
0: ευχαριστώ.
1: Για Παύλη μου, καλή εκπομπή, φίλε. Καλή εκπομπή.
0: Για, ευχαριστώ. Για το Σταύρο αφιερωμένο και τα τρία.

0: για το Σταύρο από την Επανομή. Καλησπέρα Ντίνα, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα Παύλο μου, καλά εσύ?
0: Τι κάνει Διονύσης, όλα εντάξει?
1: Όλα καλά, μια χαρά εδώ.
0: Όλα καλά, αυτή. Πολύ ζέστη κάνει, ε?
1: Άσο, σήμερα ναι, έχει πολύ. Δεν ξέρω γιατί, υγρασία τώρα, τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει, καλοκαίρι, ναι.
1: Εντάξει, θα περάσει, πού θα πάει, τελευταίος μήνας έμεινε, τώρα να δούμε.
0: Ναι.
1: Αν το τραβήξει παραπέρα, γιατί εντάξει.
0: Το χειμώνα
1: δεν έκανε και πολύ ζέστη.
0: Όχι, δεν έκανε. Το χειμώνα κάνει και κρύο. Κάνει κρύο, λέμε. Ναι. Κάνει κρύο.
1: Καλά, εντάξει.
0: Το καλοκαίρι κάνει ζέστη, κάνει ζέστη.
1: Δεν μας αρέσει το κρύο, τη ζέστη.
0: Μια χαρά είμαστε.
1: Αλλά γενικά, εντάξει, σαν καλοκαίρι τώρα δεν έχει κάνει πολλές ζέστες, μην λέμε και.
0: Όχι, δεν έκανε. Όχι.
1: Εντάξει, μια χαρά είναι.
0: Μια χαρά. Ωραία.
1: Λοιπόν, βρήκα ένα τραγούδι τώρα που θέλω να ακούσω για τη μάνα μου και τον πατέρα μου.
0: Ποιο?
1: Είναι από Ματσαίο Γιαννούλη.
0: Γιαννούλης.
1: Και Μιχάλη,
0: ναι, ναι.
1: Λαγούρη λέει, μάνα και πατέρα λέγεται.
0: Ναι, ναι. Μάνα και πατέρας, ναι.
1: Μάνα και πατέρα λέγεται, ναι.
0: Ναι.
1: Και μετά θα βάλεις και ένα της Χάρης Χαρούλας Αλεξίου, το Φεύγω, που ήταν και αγαπημένο του αδερφού μου.
0: Ναι.
1: Και αρέσει και σε μένα.
0: Αδερφός σου πόσα χρόνια έφυγε, αν επιτρέπετε?
1: 30.
0: Όπου, ναι.
1: Το 2000, ναι, έχει πολλά χρόνια.
0: Νεότατος κιόλας.
1: Ναι, μικρός, τι να κάνω, καρκίνος δεν ρωτάει πόσο χρόνο είσαι.
0: Yeah. Είδες τελικά, καμιά φορά ξεστηλώ, σαν την υγεία δεν έχει. Όχι τώρα.
1: Αυτό λέμε, ναι.
0: Χρόνια, χρόνια.
1: Πάνω απ' όλα υγεία και από εκεί και πέρα,
0: όσα πάνε,
1: όλα τα άλλα.
0: Τα άλλα που τα παλεύεις τα άλλα.
1: Έτσι.
0: Τα άλλα τα παλεύεις.
1: Εντάξει ρε παιδί μου, είναι και το οικονομικό μεγάλο πρόβλημα, αλλά άμα δεν έχεις την υγεία σου, δεν μπορείς να πας να δουλέψεις, να βγάλεις τα προσωζήν, ας πούμε. Γι' αυτό λέμε, πάνω απ' όλα υγεία, από εκεί και πέρα, έχει ο Θεός.
0: Λοιπόν, μάνα και πατέρα είπες, έτσι?
1: Μάνα, πατέρα, Ματσαίο Γιαννούλη, Μιχάλη Λαγούρη, Λαγούρης, πώς λέγεται τώρα, δεν θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Και της Χάρης Αλεξίου το Φεύγω.
0: Οκ. Okay. Τα ακούς.
1: Έγινε Παύλο μου, ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, γεια.
0: Ευχαριστώ, γεια.
2: Οι αναμνήσεις στα παλιά.
0: Θα σας πάρω εγώ τηλέφωνο, παιδιά.

0: Καλησπέρα, Παυλέ.
1: Γεια σου, Παναγιώτη. Τι κάνεις?
0: Καλησπέρα, Παυλέ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλά, καλά. Σήμερα είχα δουλειές και μόλις γύρισα σπίτι ήθελα να ακούσω μουσική.
1: Ναι.
0: Και άκουσα την εκπομπή και συνειδιάστηκα, δεν το περίμενα.
1: Ναι, ναι. Έκπληξη, έκπληξη.
0: Έκπληξη, μεγάλη.
1: Ναι.
0: Και ευχάριστη.
1: Τι κάνεις, τι λέει, τι λέει, πού είσαι?
0: Αυτό, Παυλέ, εντάξει.
1: Έξω, ε.
0: Είχα κάποιες δουλειές, μωρέ, και βγήκα κατά τις 8. Τελείωσα σύντομα σχεδόν, αλλά ζέστη, ρε παιδί μου. Νόσημα έγινε όσο την άκουσα.
1: Ζέστα, έχει πολύ ζέστα εκεί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τελικά η καλύτερη περίοδος είναι η άνοιξη. Για μένα μου αρέσει πολύ η άνοιξη.
0: Συμφωνώ, και μετά το Σεπτέμβριο ίσως.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα έκλαια πάλι δύο τραγουδάκια.
1: Ποιο?
0: Του Τόλι Βοσκόπουλου, μη λυπάσαι που θα φύγω.
1: Βοσκόπουλος, ναι.
0: Και
1: ναι.
0: Την φτωχολογιά του Γρηγόρη Πιτικότσι.
1: Το μη λυπάσαι.
0: Μη λυπάσαι που θα φύγω, ναι.
1: Ναι, μη λυπάσαι, ναι. Όλα καλά.
0: Όλα καλά. Χαρισμένο σε όλο το ακροατήριό μας, σε εσένα και σε όλο το ραδιό πάνω, με πάρα πολύ αγάπη. Είμαστε μια μεγάλη παρέα κάτι.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς. Μη λυπάσαι και το άλλο πώς το είπες.
0: Okay,
1: τα ακούς. Ευχαριστώ, Παναγιώτη. Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ.
1: Γεια σας σε λίγο.

Γεια σου Παναγιώτη. Καλό βράδυ να έχεις και καλό βράδυ να έχουν όλοι. Και ο Γιώργος από το Δίον, χαιρισμούς. Τώρα σε λίγο. Για το Σταύρο αφιερωμένο. Σταύρο για σένα, την επανομή.

0: Δημήτρη.
1: Ναι, ναι.
0: Ολυμπιακός παίζει καλά. Αν και δεν είμαι Ολυμπιακός.
1: Ναι, ακόμα νωρίς είναι ακόμα. Δεν βλέπω να...
0: Για το... Γιατί είναι προκριματικά.
1: Για το Champions League. Για το Champions
0: League. Μάλιστα. Να την καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες να έχουν.
1: Ναι, ναι, ευχαριστώ, ναι.
0: Ιάκ, ναι. Ολυμπιακός είσαι εσύ.
1: Ιάκ δεν παίζει ακόμα, δεν παίζει ακόμα, Ιάκ.
0: Εσύ Ολυμπιακός είσαι.
1: Όχι, Παναθηναϊκός είμαι.
0: Παναθηναϊκός. Ωραία, καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες. Θες κανένα τραγούδι. Θες κανένα τραγούδι.
1: Μάλι μου, έχω καιρό να ακούσω την πικραμένη μάνα.
0: Την πικραμένη μάνα, ε.
1: Ναι, βάλει και το ήλι που βγαίνει στο πρωί, αν μπορείς.
0: Ναι, ναι, το βάλω.
1: Και ρε, έχω να τα ακούσω αυτά.
0: Ήλι που βγαίνει στο πρωί.
1: Ναι, ναι.
0: Οκ. Okay. Εντάξει, ακούσεις τώρα κατευθείαν.
1: Και ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ, ναι. Καλάνη, ευχαριστώ.
0: Έγινε. Ευχαριστούμε και εμείς, έγινε, Δημήτρη. Γεια σου.
1: Ναι, ναι.
0: Γεια σου, Δημήτρη, γεια. Ευχαριστώ πολύ τον Δημήτρη, ευχαριστούμε όλους τους ακροατές που μας τηλεφωνούν στο κινητό, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ο Γιώργος από τον Δίον, το καλό παιδί. Λοιπόν, το κινητό, παιδιά, είναι 6971 785 529. Έλα Γιώργο. Τι κάνεις Γιωργάκι μου? Όλα καλά ρε φίλε.
2: Λοιπόν, να ζητήσω και εγώ ένα του Μητροπάνου.
0: Yeah. Ποιο θες?
2: Ένα παράπονο μονάχα θα σου πω.
0: Ένα παράπονο.
2: Ακόμα ένα του Μητροπάνου, παράπονο το δάκρυ μου να κλαίνει δυνατή.
0: Ένα παράπονο και το άλλο παράπονο σκέτο.
2: Ναι, το δάκρυ μου να κλαίνει
0: δυνατή. Τι κάνεις?
2: Όλα καλά, εσύ πώς θα πας?
0: Καλά, μια χαρά, όλα μια χαρά.
2: Τι κουτάει σπίτι εδώ.
0: Ναι, μια χαρά. Ζέστηκαν λιγάκι, αλλά
2: όχι, τα ποτά που ρώταγες χτες, εμείς έχουμε πει μια νταλίκα πέσα από όλα. Σ' άκουγα χτες, αλλά δεν σε πήρα, είχα κάτι λέει.
0: Δεν πειράζει, ε. Να σε πω κάτι, υπάρχουν στιγμές...
2: Όχι μια νταλίκα, έχουν πει δύο νταλίκες.
0: Ναι, καλά έκανες, καλά έκανες.
2: Από όλα.
0: Εγώ κάνω καμιά φορά πλάκα, να ξέρεις, εγώ κάνω καλαμπούρι.
2: Το ξέρω, ναι.
0: Κάνω καλαμπούρι να σπάσεις λίγο τη μονοτονία.
2: Καλά κάνεις,
0: καλά κάνεις. Να σε πω κάτι, υπάρχουν στιγμές που εγώ μια μέρα άκουγα ένα φίλο μου, έκανε εκπομπή από Θεσσαλονίκη. Και δεν είχα την όρεξη, το κουράγιο να τον πάρω τηλέφωνο. Κατάλαβες. Είναι καμιά φορά τυχαίνει, έτσι είναι. Δεν έξω.
2: Τα άκουγα μόνο, ναι. 12 παρά. Κάμισε 12 παρά. Ναι.
0: Ωραία. Κάτσε να βάλω το τραγούδι του
2: Δημήτρη. Ναι, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, να βάλω το τραγούδι του Δημήτρη και μετά. Γεια σου Παναγία. Γεια σου Γιώργο. Δίον. Γεια σου Δημήτρη. Από Κατερίνη. Λοιπόν, παιδιά, όσοι θέλετε μπορείτε να επικοινωνήσετε και εσείς που είστε από το εξωτερικό, αν ακούτε, δεν ξέρω αν ακούτε. Αν ακούτε, δοκιμάστε να πάρετε στο κινητό. Στο σταθερό είναι τζάμπα, το ξέρω ότι είναι τζαμπέ στο σταθερό, αλλά στο κινητό θέλω να είναι διαφορετικά, ρε παιδιά, να ακούγεστε. Είναι διαφορετικά. Είναι το κινητό, είναι 6971 785 521. 6971 785 521. Όποιος μας ακούει στο εξωτερικό να μας πάρει και ένα τηλέφωνο. Στο σταθερό είναι τζάμπα, ε. Τζαμπατζέ κουντρέν μου λέει, όχι. Μαγιά είναι να πάρεις και στο κινητό. Δεν πειράζει, δώσ' και κανένα φραγκό. Τι έγινε? Ξέρω ότι στο εξωτερικό το σταθερό τηλέφωνο τζάμπα. Ενώ στο κινητό υπάρχει μια χρέωση. Τέλος πάντων, σιγά, πάρεις μια φορά το χρόνο, τι έγινε. 6971 785 521. Το γράψτε κιόλας. Και εκεί φαίνεται πραγματικά η φιλία. Για τον Δημήτρη αφιερωμένο. Γεια σου Δημήτρη, το φίλο μου.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε δύο τραγούδια για το φίλο μου τον Γιώργο από το Δίον. Γεια σου Γιώργο, ένα παράπονο. Θα παίρνετε στο κινητό, κινητό παιδιά, ό,τι θέλετε στο κινητό. Μην αγχωνεστε, δεν θα κάνουμε πρωτοθλητισμό εδώ. Άμα μπορείς πάρε, άμα δεν μπορείς άστο. Στο κινητό θα παίρνω, στο κινητό. Εντάξει, στο κινητό. Ό,τι τραγούδι θέλεις κατευθείαν, μπαμ μπαμ, σε νοτικές διαδικασίες θα ακούς. Μόλις κλείσεις το τηλέφωνο ακούς τα τραγούδια σου. 6971-785-521. Και αν υπάρχουν και φίλοι ακροατές από το εξωτερικό, χοβαρντάδες, ας μας πάρουν τηλέφωνο στο κινητό. 6971-785-521. Λοιπόν, σε αυτό θα μας χαλάτε. Καλύτερα. Όχι στο σταθερό.

Δε σαν φίλος νοτιάς, εχθρός τώρα φεύγεις βοριάς και χάνεσαι. Ποια νύχτα

Λοιπόν, το τραγούδι αυτό είναι αφιερωμένο για τα παιδιά που μετά έχουν ζητήσει, ο Στέλιος και ο Νίκος. Αυτό. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Μόνο κινητό παιδιά. 6971, το γράψες. 6971 785 521. Μην αγώνεσαι. Δεν πειράζει. Άμα δεν πάρεις τηλέφωνο δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Μην αγώνεσαι. Λοιπόν, κάτσε να βάλω τραγούδι. Θα και θα πούμε λοιπόν. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου.

0: Έλα τρελαγόρι, τι κάνεις τρελαγόρι? Τι κάνεις Ζαφύρη?
1: Τι ωραία σου κουσεβάκια είναι αυτά που βάζεις, μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη.
0: Σε αρέσουν, ε?
1: Αυτό είναι γρήγορο τσιπέκικο, ρε.
0: Ναι, τι κάνεις, τι λέει?
1: Το χορεύαμε, αυτό το χόρευα 18 χρονών, ρε.
0: Εντάξει, τόσο είσαι, 19 χρονών είσαι τώρα.
1: Εντάξει,
0: ανεβήκαμε
1: λίγο.
0: Εντάξει, ανεβήκαμε, είσαι 18, τώρα είσαι 19. Καλά, όλα καλά.
1: Καλά.
0: Όλα καλά.
1: Εντάξει.
0: Ο Σταμός ακούγεται καλά και?
1: Ναι, καμπάνα, φέτος δεν ξέρω τι γίνεται να πω με το...
0: Παλιά.
1: Το μαγειτόφωνο, το ρίξα κανένα δύο πουνιές να πούμε και...
0: Ναι.
1: Και παίζει καλά, ούτε χαμηλώνει, μόνο που το μηχάνημά σου...
0: Όχι άδικο.
1: Κάπου κάνει κάτι διπλό... Αυτά, έτσι...
0: Το κίνημα.
1: Σταματάει, ξεκινάει, κάτι τέτοια πράγματα.
0: Είναι από τη, από τη θερμοκρασία, είναι αυτό πιθανό λόγο, αυτό είναι από τη θερμοκρασία.
1: Μάλλον από εκεί, από σένα, δεν από εδώ. Από...
0: Όχι, όχι, από τη θερμοκρασία είναι αυτό.
1: Ναι, ναι. Κάτι είναι, δεν... Αλλά δεν είναι πολύ τακτικό το φαινόμενο.
0: Έτσι, έτσι επιβάλλεται.
1: Παλιά, υπήρχε παλιά ένας μπουλουγουράς, ρε. Αυτός είχε κάτι σουξεδάκια καλά.
0: Ναι, τα βάλουμε.
1: Το θυμάσαι?
0: Ναι, πώς δεν θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Θα σε βάλω ωραία τραγούδια και θα κλείσουμε.
1: Γιατί ρε?
0: Σήμερα θα κλείσουμε νωρίς. Εντάξει, γιατί για αύριο έχω κομπή.
1: Βάλε, μετά βάλε κανένα τραγουδάκι.
0: Θα βάλω, θα βάλω. Άνε, άνε, κλείσε να ακούσεις.
1: Ναι, να κοιμηθούμε να
0: ακούσεις το τίποτα. Έγινε ρε Ζαφύρη μου, ευχαριστώ.
1: Άντε, βάλε, βάλε, και για μια λαμπράκι βάλε.
0: Ναι, ναι, οκ, okay, οκ. Okay.
1: Το λαμπράκι, το καλό.
0: Ναι, ναι, ξέρω. Έγινε, τσάω. Γεια Ζαφύρη μου, γεια Ζαφύρη μου. Ζαφύρης, το καλύτερο παιδί. Ζαφύρης. Έτσι, να αφήνει οι ακροατές. Και που παίρνουν τηλέφωνο στα κινητά. Μάθετε να έχετε επικοινωνία με τα κινητά. Μιλάμε, πώς μιλάμε όλοι εμείς. Δεν είναι κακό να βγεις στον αέρα, ακουστείς. Τόσο. Αμάθει λιγάκι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγούδια. Ζαφύρης. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Για λίγο ακόμα είμαστε εδώ. Θα σας κάνω επιλογές εγώ τώρα, πάτε την πλάκα σας, επιλογές δικές μου.

Στο κατόφλι μου μια μέρα θα έρθεις. Αφιερωμένο. Κερμανίδης.

0: βάλω να ακούσω το Μάνο λίγο και ακούω τον Παύλο.
1: Μαμά, ωραία πράγματα.
0: Αύριο θα έχεις πάλι εκπομπή.
1: Ναι.
0: Α, εντάξει.
1: Παίρνω πιο πολλά λεφτά. Μεταξύ μας τώρα, δεν μας ακούει κανείς. Παίρνω υπερορίες παραπάνω.
0: Δεν μας ακούει κανείς όλη η Ελλάδα.
1: Ναι, παίρνω παραπάνω χρήματα.
0: Έγινε Παυλάδη.
1: Άντε, τσάω.
0: Λέω, γιατί, μήπως δεν έχει αύριο εκπομπή, τι έγινε, λέω.
1: Λοιπόν, παίρνω παραπάνω λεφτά από το Μανό. Το Μανό γι' αυτό, κατάλαβες.
0: Μακάρι, μακάρι.
1: Α, τα οικονομήσουμε. Έγινε πλούσιο.
0: Έγινε, Παύλο, έγινε.
1: Φιλιά, όλη η εκπομπή αφιερωμένη για σένα. Όλη η εκπομπή αφιερωμένη για σένα.
0: Να μας ψυχαγωγείς, να ανεβαίνουμε λίγο, έτσι.
1: Βέβαια, άντε,
0: καληνύχτα, καληνύχτα.
1: Γεια σου, κυρία. Γεια σου, κυρία Χαρά. Όλη η εκπομπή αφιερωμένη για σένα.

Να σας βάλω τραγούδια να ακούσετε, πάτε την πλάκα σας, όσοι ακούτε παλιά βέβαια, έτσι. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Γεια σου κυρία Χαρά. Γεια σου Ζαφύρη.

0: πως μ' αγαπάς.
1: Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι.
2: Παπαδόπουλος.
1: Έλα ρε Παπαδόπουλο, τι κάνεις, πού είσαι.
2: Καλά, καλά.
1: Τι λέει.
2: Είστε, για μόλις κατέβηκαν είσαι το ράδιο.
1: Λες, ακούς Παύλου Βασιλείου. Λες, τι γίνεται.
2: Ναι.
1: Α, το μαδάω. Πήρα παίρνω παραπάνω ο κόρης, κατάλαβες, για να με δώσει παραπάνω όλη αυτά. Τι, έτσι τον αφήσω. Τόσα λεφτά βγάζει ο μάνας.
2: Ναι. Δεν μου λες, θα βάλεις αργότερα ξένα.
1: Θα βάλω κανένα 2-3 ξένα και θα κλείσω. Σήμερα θα κλείσω νωρίς όμως, εντάξει, δεν έχω πολύ χρόνο.
2: Τι ώρα θα κλείσεις.
1: Σε λίγο, σε κάνα δεκάλεπτο.
2: Αυτά που... βάλε μου 2 ελληνικά μα είναι τώρα και μετά μπορεί να ξαναπάρω.
1: Ποια τραγούδι θες.
2: Θέλω μια σπέρα στην καρδιά σου καρφωμένη που λέει, αλλά δεν θυμάμαι ποιος τραγουδάει.
1: Ναι.
2: Και ένα του Στράτου Διονυσίου, το παιδί με τα γυαλιά.
1: Ναι. Οκ, θα βάλουμε αυτά και θα βάλω και θα κλείσω μάλλον.
2: Έγινε,
1: ρε Παπαδόπουλε, ευχαριστώ πολύ. Μια σφαίρα στην καρδιά και το άλλο, το παιδί με τα γυαλιά.
2: Το παιδί με τα γυαλιά, το στράβλιο.
1: Ναι, οκ. Και έγινε. Τι έγινε, γιατί με καρφωνίζει αυτό. Κοίταξε, εγώ αυτά τα τραγούδια τα έχω γραμμένα και τα έχω. Ξέρω ποια τραγούδια θέλει ο κόσμος. Αυτά τα παλιά, ρε παιδί μου. Όσοι ακούν παλιά τώρα. Εντάξει. Το σταθερό τηλέφωνο, το να σου πω γιατί δεν το δίνω. Εσύ, παίρνει τηλέφωνο, έτσι. Παίρνει άλλος από εδώ, παίρνει άλλος από εκεί. Δεν ακούγονται όμως οι ακροατές. Εγώ θέλω να ακούγονται οι ακροατές. Εντάξει, άλλος με ξέρει, ξέρει ότι δεν θα πω παραμύθια, δεν θα πω πολλά παραμύθια. Εγώ θέλω να πω τα τηλέφωνα, τα αποδεικνύω αυτά, τίποτα άλλο. Και τι έγινε. Κάποιοι που δεν μπορούν, εντάξει, θα

Μα δεν είναι κάτι σπουδαίο να βγει στον αέρα. Τι ωστά. Παπαδόπουλε για σένα και κλείνουμε.

0: Λοιπόν, παιδιά, τελευταία ακροατές και κλείνουμε. Τι κάνει η Βασιλεία? Και καλησπέρα και καλή βραδιά.
1: Καλά ήμουνα, πριν από λίγο έκανα κάτι δουλειές με τον αδερφό μου, λέω, και τώρα γύρισα σπίτι, ναι. Και ακούω την εκπομπή εδώ πέρα, απλά δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί δεν έχω κάρτα τώρα,
0: ναι.
1: Αλλά πήρα το σταθερό για να με καλέσεις εσύ.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ναι. Καλά είμαι εδώ, δόξα τω Θεώ, ακούω τα λαϊκά τραγούδια που βάζεις πάντα και περνάω καλά. Προσπαθώ, λέω, να κατανοήσω αυτά που λες όσο πιο πολύ γίνεται, ας πούμε.
0: Ναι, δεν χρειάζεται, Βασίλη. Κοίταξε, Βασίλη.
1: Να με αγγίξουν δηλαδή αυτά που
0: Βασίλη.
1: Έχω δει, παρόμο.
0: Βασίλη, ο καθένας έχει μια άποψη. Εγώ, επειδή έχω το μικρόφωνο, την καταθέτω. Δεν σημαίνει, επειδή εγώ δεν θέλω η άποψή μου να την δεχτούν κι όλοι. Έτσι. Κάποιος συμφωνεί, κάποιος διαφωνεί, ας πούμε. Ο καθένας σας έχει μια άποψή μου.
1: Όλα καλά είμαι, μια χαρά δόξα το Θεώ, εδώ πέρα στο σπίτι μου είμαι, δεν έχω πάει στο εξωτερικό, κάθομαι τώρα εδώ στα σκοτεινά, ας πούμε, να δροσιστώ γιατί κάνει και πάρα πολύ ζέστη.
0: Ναι.
1: Και μπορώ να κάνω και κάνα μπάνιο έτσι, δηλαδή περισσότερο για να μην τζουζούν τα υδροτήρια.
0: Βασίλη, στην Κρίνη δεν κάνω μπάνιο εκεί, δεν κάνω τώρα μπάνιο εκεί.
1: Δύσκολα, στην Αρετσού κάνουν, κάτω στην Πλάς που λέμε, αλλά η θάλασσα είναι πολύ χάλια και άμα μπεις εκεί και κάνεις μπάνιο θα γεμίσεις με σπηριά και θα σε τζουζούν.
0: Χειρότερα
1: και από τα υδροτήρια.
0: Σόπαρα.
1: Είναι μολυσμένη η θάλασσα. Εγώ κάνω στην Ποτίδεα μπάνιο.
0: Αφού είναι καθαρά λένε, ξέρω εγώ.
1: Έτσι λένε, αλλά δεν είναι. Άμα μπας και δεις πώς έχει γίνει η θάλασσα από εκεί κάτω, Παναγίας, που γνωρίζεις πώς είναι δηλαδή, θα φρίξεις. Απίστευτη μόλυνση έχει.
0: Μάλιστα.
1: Έχω κάνει μπάνιο ακόμα και στην Κατερίνη. Μέχρι τα 12 μου έκανα εκεί που μόλυναν με μύδια τη θάλασσα. Η γιαγιά μου, η συγχωρεμένη που πέθανε το 2009, πιο παλιά τα έλεγε. Εκεί πέρα κάναμε μπάνιο. Μέχρι τα 5-6 μου έκανα μπάνιο στην παραλία της Κατερίνης.
0: Καλά, ρε Βασίλη μου.
1: Μετά έκανα στη Χαλκιδική τα υπόλοιπα μου χρόνια. Και όταν ήμουν ακόμα πιο μικρός, έκανα και μερικές φορές στην Αγία Τριάδα. Και στη Θεσσαλονίκη στους νέους επιβάτες.
0: Λοιπόν.
1: Αλλά τώρα κυρίως στη Χαλκιδική κάνω, στην Ποτίδεα.
0: Λοιπόν, Βασιλάκη μου, χάρηκα που σ' άκουσα.
1: Λοιπόν, βάλε μου και ένα τραγούδι από Αγγελόπουλο, «Μόνο εσύ με αγάπησες». Αφιερωμένο για
0: Βασιλή, Βασιλή, δεν βάζω το τραγούδι τώρα, κλείνω.
1: Α, ναι, κλείνεις τώρα, με πήρες το κλείσιμο. Λοιπόν, έγινε, βάλε μου ένα ξένο άμα είναι.
0: Okay.
1: Και τα αφιερώνω πάλι εξίσου σε όλους τους φίλους που
0: ακούνε.
1: Έγινε, ρε, καλό βράδυ. Καλό βράδυ σε όλο το ακροατήριο.
0: Τα λέμε αύριο, 8 η ώρα. Τσαου.
1: Hey.
0: Τσαου.

0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ακόμη μια γραμμή και να κλείσουμε. Λοιπόν, έλα Σταυρό.
1: Έλα ρε Πόλου.
0: Τι κάνεις, είστε καλά?
1: Ωραία, έχεις έναν ύπνο.
0: Και μ' άκουγες τον ύπνο σου? Καλά, πώς με πήρες τηλέφωνο?
1: Όμως, αλήθεια, λέω, μην είναι ψέματα στους συγκρατές. Αλλάξε το τηλέφωνο όμως. Φωνή εγώ, όντως, εντύρι.
0: Τι κάνεις, τι λέει?
1: Καλά, σήμερα πήγα, πήρα το ενίκιο, τα 200 ευρώ από την μητέρα μου, το είχε βάλει στην τράπεζα.
0: Αμάν, τα οικονόμησες.
1: Τα οικονόμησα 95 ευρώ, πήγανε στο ρεύμα.
0: Μα δεν πειράζει.
1: Μετά με κάτι άλλο πήγα, πήρα κάτι θυμός, πήρα λίγο γάλα.
0: Σ' αρέσει το γάλα? Σ' αρέσει το γάλα?
1: Κάτι φαγώσιμο πήρα και έφαγα.
0: Το γάλα σ' αρέσει?
1: Μετά το που ήμουν πήγα, πήρα λίγο μια πίτσα, ένα κομμάτι πίτσα και έφαγα.
0: Το γάλα σ' αρέσει, ρε? Δεν ακούει. Το γάλα σ' αρέσει? Το γάλα.
1: Πώς δεν μ' αρέσει, μ' αρέσει.
0: Το γάλα δεν μ' αρέσει καθόλου, ούτε να το δω στα μάτια μου.
1: Το τυρί, το γιαούρτι.
0: Το τυρί μου αρέσει. Το τυρί μου αρέσει πάρα πολύ. Το γιαούρτι.
1: Το τυρί να τρως το
0: γιαούρτι,
1: γιατί χρειάζεσαι ζέστιο.
0: Λοιπόν, το τυρί μου αρέσει. Το κασέρι μου αρέσει. Το κεφαλοτήρι μου αρέσει. Τα γιαούρτια, τα άλλα δεν μου αρέσουν καθόλου. Τη ριζόγαλα, τίποτα. Κατάλαβες?
1: Πώς θα το κάνω?
0: Εγώ είχα στο στρατό που ήμουνα πριν από 200 χρόνια.
1: Τότε που είχε τα τόξα και τα αγκόντια.
0: Ναι. Όταν πήγα φαντάρος δεν υπήρχαν. Απλά υπήρχαν τόξα και αγκόντια.
1: Και
0: στα δημοτικό, στο δημοτικό είχαμε πάπυρους. Δεν είχαμε τετράδια. Λοιπόν, όταν πήγα στο στρατό πριν από 500 χρόνια. Λοιπόν. Ναι, δεν είναι να πω στον κόσμο ότι μας ακούει τώρα στο ραδιόφωνο. Πριν από 500 χρόνια πήγα φαντάρος. Λοιπόν, τότε δεν υπήρχαν όπλα, υπήρχαν ακόντια και τόξα. Βασιλείου με ακόντια και με τόξα.
1: Ασπίδες.
0: Ε?
1: Ασπίδες.
0: Ασπίδες, ναι, είχαμε και ασπίδες. Ναι, είχαμε και ασπίδες. Αυτή είναι η ιστορία. Την ιστορία την ξέρεις. Την ιστορία την ξέρεις αυτή την ιστορία. Αυτή την ιστορία την ξέρεις. Ε? Που ήμουνα στο Πανόραμα εδώ σαν σταθμό της Κατερίνης και με παίρνει μια κοπέλα 17 χρονών ήταν αυτή, το ξέρω εγώ, με λέει Παύλε, φαντάρος πηγές. Λέω, πήγα, λέω, όταν πήγα φαντάρος δεν υπήρχαν όπλα. Μου λέει αυτή τι? Λέει τι υπήρχανε? Λέω τόξα και ακόντια. Λέει σοβαρά μιλάς? Και, ναι, και λέω στο δημοτικό όταν πήγαινα υπήρχαν πάπι.
1: Πάπη,
0: τρελάθηκε άλλη. Πάπη, ναι. Κοίταξε να σου πω κάτι. Εγώ ξέρω και στο.
1: Μην το γελάς. Χαράζανε καρδούρες στα παγκάκια.
0: Περίμενα να σε πω. Εγώ ξέρω. Οι τότε οι ραδιοφωνικοί σταθμοί εκφωνητές όλοι μας το παίζαμε ζεμπρεμιά και κούκλι και μοντέλα και καλά δήθεν και βάζαν και λίγο έκο στη φωνή και η φωνή να φτιαχτεί. Η φωνή, άμα έχει φωνή, θα φανεί. Άμα δεν έχει φωνή, δεν θα ακουστεί ποτέ.
1: Να σου πω και εγώ μετά μια ιστορία.
0: Περίμενε λίγο.
1: Με τη φωνή.
0: Περίμενε, ναι, πες μου γρήγορα.
1: Μετά, πες εσύ πρώτα.
0: Ναι, αυτά. Και εμένα δεν μ' άρεσε. Ρε παιδί μου, δεν μ' άρεσε που βγαίνανε, ας πούμε, και άκουγα, ας πούμε, και σ' άλλους σταθμούς Θεσσαλονίκης από το γύρω, που βγαίνανε που το παίζανε και καλά κούκλοι, έτσι, γιουβέτσι, από το μικρόφωνο τώρα. Και εντάξει, πρεστής, ήματς, χλίδα και τα λοιπά, να δείξουν και καλά ότι είναι κάποιοι, ενώ στην ουσία τίποτα δεν ήμασταν. Και τότε και τώρα και τίποτα, ας πούμε. Εντάξει, κάνεις μια εκπομπή, εντάξει, υπάρχουν 5-10 άνθρωποι που σε εκτιμούν, σε αγαπάνε. Αυτό είναι το αλφα και το μέγα.
1: Να σου πω μια ιστορία εγώ με τη φωνή.
0: Πες.
1: Εκείνο το πάλι το φίλο μου που μίλησε στο τηλέφωνο και μου είπε είναι καλό παιδί να τον κάνεις παρέα.
0: Ναι.
1: Όταν εγώ είχα βγει από την πρώτη την ψυχιατρική κλινική.
0: Πες μου λίγο σύντομα, ναι.
1: Σύντομα, ναι. Και μ' είχε κλείσει ο σταθμό ο πατέρας μου και δεν τον είχα το σταθμό. Και έκανε πρόγραμμα αυτός ο φίλος μου. Πήγα στο φίλο μου που λες να κάνω πρόγραμμα μαζί του. Και παίρνει σύντομα, θα σου πω, παίρνει τηλέφωνο μια κοπέλα από Πανόραμα, πλούσια πρέπει να ήταν αυτή, και με λέει, έβαζα εγώ μια κασέτα με χορεμιξαρισμένα τραγούδια από δισκοτέκ. χορευτικά δίσκο και πολύ ωραία τραγούδια. Και με παίρνει και με λέει φίλος μου, να σε χτυπήσει το τηλέφωνο, όταν χτυπήσω το τηλέφωνο, σήκωσε το σήμερα και η Λούση σου λέει που να κάνει μια κοπέλα να κάνει κατάσταση. Και με λέει η κοπέλα αυτή, μου πάει σηκώνω εγώ το τηλέφωνο από εδώ, παρακαλώ, λέω. Γιατί παρακαλάς, λέει, μανάρι μου, λέει. Κάθασα, δεν μιλούσα.
0: Υπήρχαν αυτά.
1: Ξέρεις, μου λέει, μιλούσα στο μικρόφωνο εγώ, γι' αυτό μου.
0: Είχε.
1: Μου λέει, το ξέρεις, μου λέει, ότι έχεις πολύ ωραία φωνή, λέει, πρέπει να είσαι πολύ ωραία αγόρι.
0: Άμα.
1: Ωραία, μου το λέω. Γιατί κομπλάζεις, μου λέει. Τι γρήγορα. Δώσε ένα ραντεβού, με αν είσαι πολύ λογό.
0: Κάτσε λίγο.
1: Είπε θα κρατάει ένα κόκκινο τριαντάφυλλο στο
0: δάχτυλο. Πες γρήγορα, γιατί με πιέζουν, λέγε.
1: Ναι.
0: Και?
1: Τελικά δεν μπόρεσα να την βρω γιατί πήγε Αθήνα, είχαν σπίτι στην Αθήνα και χαθήκαμε. Αλλιώς θα την έκανα και η γυναίκα μου στο φινάλε.
0: Άντε, απαντρευόσουν κιόλας, άντε ρε φίλε.
1: Μαρίνα τη λέγανε, Μαρίνα.
0: Μαρίνα να ακούσει γύρω να πίσω. Μαρίνα να ακούσει γύρω να πίσω. Σε θέλει ο Σταύρος από την Θεσσαλονίκη. Άντε φιλιά. Άντε κουλίτσα, γεια σου. Χαίρετε. Άντε κλείνω. Αμερικάνικη εκπομπή. Πες. Ποιο τραγούδι θες? Τώρα θα φύγετε. Λοιπόν, κλείσει Σταύρο. Κλείσει τα παιδιά, κοιμούνται. Άντε, πες ποιο τραγούδι θες.
2: Το Βασίλη Καρά.
0: Ναι, έλα εδώ, με κάνεις αφήρα στη μάνα σου. Έλα εδώ. Καρά, ποιο τραγούδι. Ο Καράς, ο Καράς. Ο Καράς λέγεται. Καράς,
2: για το...
0: Ποιο?
2: Για τον ίδιο άνθρωπο μιλάμε.
0: Για τον ίδιο άνθρωπο μιλάμε. Ξέρεις ότι εσύ έγινες ένα όμορφο αγόρι. Και είσαι καλό παιδί. Και καλό παιδί. Πιο πολύ ποιον αγαπάς, τον μπά σου ή μου μπά. Πιο πολύ. Πιο πολύ πες.
2: Και τους δύο.
0: Λίγο παραπάνω, λίγο αδυναμία. Ποιον έχεις?
2: Και τους δύο.
0: Και τους δύο. Άντε πάνε στο αυτοκίνητο, ακούς τώρα. Ένα Σταύρο. Πώς? Περίμενε λίγο να βάλω το τραγούδι, περίμενε. Λοιπόν, έλα. Για τον Ιορδάνη και την οικογένειά του. Για να κλείνουμε, να ξέρετε.

0: Λοιπόν, Σταύρο, κάτσε λίγο. Ιορδάνη ήταν το τραγούδι αυτό αφιερωμένο στο φίλο μου τον Ιορδάνη και στη μητέρα του την Αγγελική και στον πατέρα του και στην αδερφή του. Τι κάνεις, τρολαγόρι?
1: Καλά, ρε φίλε, μια χαρά.
0: Λοιπόν, άκου να σε πω κάτι
1: τελευταίο.
0: Τι?
1: Θα κάνω και ένα ντουζ τώρα. Δεν σου είπα, πήρα και βερίκοκα σήμερα έχω.
0: Ωραία, μια χαρά είσαι, προύχοντας. Λοιπόν, άκου να σου πω κάτι τελευταίο και να κλείσουμε. Γιατί σήμερα θα κλείσουμε
1: ώρες. Θα βάλεις το τραγούδι το Δειλινό του στράτου Κύπριου.
0: Ναι, Δειλινό. Ο Κύπριος.
1: Το Δειλινό του στράτου Κύπριου. Ζεμπέκικο είναι, ωραίο ζεμπέκικο.
0: Θα το ακούσω.
1: Ποιοτικό τραγούδι.
0: Ναι, ξέρω.
1: Άρεσε στον κουμπάρο του πατέρα μου αυτό. Αυτό μου τους πάντρες.
0: Ναι, και υπήρχε κόσμος κοινό. Λοιπόν, άκου να σε πω κάτι τελευταίο. Μια που είπες για τα παλιά, εσύ να θυμηθώ και εγώ κάτι παλιό και να κλείσουμε.
1: Ναι.
0: Πριν από 200 χρόνια...
1: 300, όχι 200.
0: Πριν από 200 χρόνια, όταν ήμουν 13 χρονών...
1: 300, όχι 200.
0: Ναι, ρε, εντάξει, 300. Όταν, να πω στους ακροατές, να μην νομίζουν ότι μικρός, όταν πήγαινα φαντάρος δεν υπήρχαν όπλα. Υπήρχαν τόξα και ακόντια, να ξέρετε. Και όταν πήγαινα δημοτικό... Όταν πήγαινα στο δημοτικό, δηλαδή τώρα παράδειγμα που πάει τετάρτη δημοτικού, εγώ όταν πήγαινα δημοτικό δεν υπήρχαν τετράδια, υπήρχαν οι πάπυροι. Στους πάπυρους γράφαμε. Να ξέρει ο κόσμος πόσο χρονών είμαι, να μην νομίζει ότι είμαι μικρός. Μεγάλος είμαι.
1: Και οι πένες, και οι πένες.
0: Ε?
1: Τα φτερά. Οι πένες, δηλαδή τα φτερά.
0: Ναι, λοιπόν. Όταν ήμουν πριν από 200 χρόνια, 13-14 χρονών και έκανα εκπομπή Παύλου Σουηδό στα παιδιά τη Καλαμαριά. Με πήρε Σαββάτο, το θυμάμαι μια φορά και με παίρνει μια ακροάτρια. Εγώ ήμουνα, πόσο ήμουνα, 13 στα 14. Όχι ψέματα, 12 στα 13. 12-13 χρονών. Στα μεσαία ήμουνα πιο μικρός εκφωνητής. Τι μεγάλος, πιο μικρός εκφωνητής. Λοιπόν, τέλος πάντων, ο πιο μικρός μου λέγανε αγορά και τέλος πάντων, πού θέλω να καταλήξω. Πώς είναι, ρε παιδί μου το. Και με παίρνει μια ακροάτρια, ήταν 17 χρονών. Και μου λέει, Παύλο, μου ζητάει ένα ξένο τραγούδι και ξένα. Για βαζακέβα και ξένα, βαζά στα μεσαία. Μου λέει, σε μπορεί να μου βάλει ένα τραγούδι, μου λέει, πώς δεν μπορώ. Με λέει,
1: Τζέγκις Χάν, έβαζε.
0: Τα πάντα σου λέω, ρε, ό,τι θες. Από Σαφέτη, κλασική μουσική, μέχρι Σαφέτη, μέχρι.
1: Μόλι βγήκε λέω μετά.
0: Περίμενε. Από αυτό και να κλείσουμε, άντε. Λοιπόν,
1: ναι,
0: εντάξει, και αυτή λέει, πήγα στην αγορά, αυτή χαρούμενη, το θυμάμαι σαν σήμερα. Πήγα στην αγορά, την είχα στον αέρα εγώ. Αμερικάνικα, πάντα, μια ζωή αμερικάνικες εκπομπές, όχι συντηρητικές.
1: Ναι.
0: Πάντα, ανέκαθα, από μωρό παιδί μου, στον αέρα όλους. Λοιπόν. Λέει, αυτή έλεγε πήγα ψούνισα στα Σαββάτο, ξέρω εγώ, ήταν κάτι στις 12.30 μέρα η ώρα. Και ήρθα, ξέρω εγώ, Παύλο και πήρα αυτό, πήρα εκείνο, πήρα το άλλο, του κορτσάκι, 17 χρονών, εγώ ήμουν 12-13 χρονών. Λέει, πήρα και ένα σουτιέν, λέει, ξέρω εγώ, έδωσα 10.000 τότε. Και της λέω, σοβαρά, έδωσες 10.000 για να πάρεις ένα σουτιέν και δεν τα έδινες σε μένα, στα κρατάω δωρεάν τζάμπα. Αρέσει, αμερικάνικη εκπομπή ρε φίλε, το ραδιόφωνο, το ραδιόφωνο το σημερινό θέλει αντιλήψεις σύγχρονες ρε φίλε.
1: Πέθανε.
0: Όταν την είπα έτσι έσκασε να γελάει.
1: Καμία σχέση με το σημερινό.
0: Αμερικάνικη εκπομπή.
1: Παύλο, ένα τελευταίο να πω και να κλείσουμε.
0: Να την κλείσα.
1: Όταν πρωτάνοιξε το επαγγελματικό ραδιόφωνο τη δεκαετία του 90, το 89-90,
0: εσύ με παρέβαλες.
1: Ήταν πολύ καλό. Μετά το 2010 χάλασε το ραδιόφωνο.
0: Χάλασε γιατί ακολουθήσανε την τακτική του κρατικού ραδιοφώνου.
1: Την εμπορικότητα, την εμπορικότητα.
0: Όχι. Ακολουθήσανε, εγώ αποπήρα το λεωφόρο. Ακολουθήσαν το prestige και το image. Ο κόσμος δεν θέλει αυτά τα πράγματα. Θέλει να είσαι απλός, ταπεινός.
1: Παύλο, μπήκε στη μέση το χρήμα, αυτό έγινε.
0: Τέλος φανάντε. Κλείσε να πάω να κλείσει εγώ, άντε. Φτάνει τόσο. Άντε.
1: Έγινε, άντε, καλά, άντε.
0: Τσαου. Τα άκου του ραγουδάκι σου.
1: Έγινε.
0: Τσαου.

0: Καλώ τη Δήμη. Τι κάνει, Δήμη. Δήμη. Δήμη, έλα, μ' ακούς.
1: Ναι.
0: Είμαστε στον αέρα. Με πήρε μια κροάτρια και με ρώτησε πριν από 2,5 ώρα. Με λέει, φαντάρος πηγές. Λέω, πλάκα με κάνεις. Λέω, όταν πήγα φαντάρος, λέω, δεν υπήρχαν όπλα. Λέει, τι υπήρχανε. Τόξα και ακόντια, της λέω. Και όταν πήγαινε
1: στο... Με ρώτησε.
0: Ναι, εγώ την είπα έτσι. Με λέει, φαντάρος πηγές, μου λέει. Λέω, τι λες, έτσι, λέω, όταν πήγα φαντάρος, εγώ δεν υπήρχαν απλά. Τι υπήρχαν, λέει. Τόξα και ακόντια. Και στο δημοτικό υπήρχαν πάπυρος. Πρώτη τάξη δημοτικού, σε πάπυρος γράφαμε. Τι είναι, αρχαίος Έλληνας. Αρχαίος, 150 χρονών.
1: Αρχαίος, ε.
0: Μεγάλος παππούς, 150 χρονών. Αρχαίος. Τι να κάνεις, τι κάνεις.
1: Καλά είμαι, καλή εκπομπή να έχεις.
0: Τι λέει,
1: θα κλείσεις.
0: Ναι, τελευταίο τραγούδι, τελευταία τραγούδια.
1: Τελευταία, ε.
0: Τι λέει, πώς πάει η Θεσσαλονίκη.
1: Εντάξει, χαλαρά.
0: Κάνει ζέστη.
1: Κάνει ζέστη, ο κόσμος έχει φύγει, όποιο πολύ.
0: Αυτό που είχα πει στον προηγούμενο κρατή, θυμάμαι, σε πω και κάτι ακόμα, γελάσουμε. Λοιπόν, ήταν Σάββατο, εγώ ήμουν 12 χρονών περίπου. Και έκανε εκπομπή στα Μεσαία. Παιδιά της Καλαμαριάς, ναι. Ίσως η Δόσεβια, δεν θυμάμαι τώρα. Και με είχε πάρει μια κροάτρια. Ξέρεις, τότε και τότε έβγαζα εγώ γραμμές στον αέρα. Δεν τις είχα στο παρασκήνιο, στον αέρα όλους, στο όλο τον κόσμο. Από τότε που ήμουν 12 χρόνια, φαντάζομαι τώρα που είμαι 150. Λοιπόν, και με παίρνει μια κοπέλα αυτή, ήταν Σαββάτο, είχε ψωνίσει, είχε αγοράσει πράγματα, ξέρω εγώ, και μου λέει, Παύλο, πήρα αυτά, πήρα εκείνα. Πήρα και ένα ωραίο σουτιέν, μου λέει, έδωσα 10 χιλιάρικα, μου λέει. Και τη λέω, καλά, τι έδωσε 10 χιλιάρικα για το σουτιέν. Λέει, ναι, και δεν τα έδινε σε μένα, στα κρατάω όλη μέρα δωρεάν. Αμερικάνικη εκπομπή.
1: Αμερικάνικη.
0: Θέλω να σε πω, παρόλο που.
1: Ωραία μαγιό, ωραία σουτιέν.
0: Τι.
1: Έχει τώρα το καλοκαίρι, έχει ωραία μαγιό.
0: Εντάξει,
1: για να ψωνίσει.
0: Οι γυναίκες, τις γυναίκες έχουν τρέλα με την έρευνα αγοράς.
1: Έχει ωραία πράγματα.
0: Τι είδες εσύ, τι είδες, για πες μας.
1: Εγώ είδα μαγιό.
0: Μαγιό, τι μαγιό.
1: Ναι.
0: Μαγιό, τι χρώμα.
1: Μαγιό, κανονικό, μπικίνι.
0: Τι χρώμα.
1: Έχει πολλά χρώματα μέσα.
0: Ναι. Τώρα το μπικίνι πρέπει να είναι ασορτή το χρώμα με το κάτω.
1: Όχι, πρέπει... όχι.
0: Όλα.
1: Μπορείς να βάλεις και άλλο πάνω, άλλο κάτω.
0: Α,
1: όπως το... θες το κάνεις.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Αμερικάνικα πράγματα.
1: Αμερικάνικα πράγματα. Ό,τι θέλουμε να φοράμε το χρώμα. Τι χρώματα θέλουμε.
0: Εγώ όταν ήμουν στην
1: Ελλάδα. Το καλοκαίρι μου αρέσουν τα ανοιχτόχρωμα έτσι. Είναι ωραία. Όταν πας και διακοπές.
0: Εγώ όταν ήμουν στην ΕΡΤ. Ξέρεις, το 1988, ξέρεις, η ΕΡΤ ήταν άκρος συντηρητική, άκρος αυτή και αυτή, ξέρω εγώ. Και είχαν, ας πούμε, ανθρώπους που μιλούσαν μια ξύλινη γλώσσα. Είχαν μια επικοινωνία με τον κόσμο, όλο τον κόσμο, έτσι, πολύ βαριά, πολύ. Εγώ ήμουν τότε πιο μικρός, ήμουν πιο τσαχπίνης, τους έλεγα τα μαγιό, για τα έτσι, για τα αυτά κτλ. Και θυμάμαι όταν με ακούγασαν στην ΕΡΤ, τώρα στην ΕΡΤ του κρατικού ραδιόφωνου να λες για μαγιό. τα είχαν παίξει γιατί ήταν πιο μεγάλοι και ήταν, είχαν συντηρητικά μυαλά. Τα είχαν παίξει, μιλάμε.
1: Άλεγε εσύ και.
0: Ναι. Και μετά με είχε πει όταν τέλειωσε η σύμβασή μου, μου λέει αυτό ο πρόεδρο που με φώναξε στο γραφείο μου, λέει: ρε φίλε, ήσουν πολύ προχωρημένο άτομο. Μου λέει: μπράβο.
1: Ναι. Καλή.
0: Ναι, μ' άρεσε πάντα να. Δεν μ' άρεσαν οι συντηρητικέ εκπομπέ. Λοιπόν, και τι άλλο είδες, τι ρούχα είδες για να κλείσουμε.
1: Είδα διάφορα. Είδα μαγιό.
0: Μαγιό ποιο χρώμα.
1: Φοράς...
0: Μαγιό ποιο χρώμα.
1: Ήταν πολύχρωμο το κάτω. Ναι. Και το πάνω βασικά. Ναι. Είχε διάφορα, είχε και μαύρα και πράσινα.
0: Ποια μαγιό είναι στη μόδα τώρα.
1: Αυτά που είναι λίγο κοφτά πίσω.
0: Κοφτά. Όμως ναι. Τα σορτσάκια που βάζουν τα κορίτσια.
1: Άλλα είναι τα σορτσάκια. Και εκείνα είναι στη μόδα. Τα φοράνε λίγο οι πιο μικρές ηλικίες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Από μένα.
0: Καλά, εγώ αυτές τις ηλικίες δεν ούτε καν τις βλέπω, γιατί είναι πολύ. Ούτε καν, ούτε.
1: Φοράνε τα ίδια, Παύλο.
0: Ναι, όλα μία. Όπως και τα αγόρια. Όπως και τα αγόρια. Τα αγόρια έτσι φοράζουν.
1: Τα αγόρια φοράνε μαύρα.
0: Μαύρα, μαύρα.
1: Βασικά και τα κορίτσια μαύρα. Φοράνε μπουστάκι από πάνω. Σαν σουτιέν. Και από κάτω κολλάν, είτε και φοράνε και τζιν μερικά, με κοφτά, κοφτό όπως λες και εσύ από πίσω.
0: Να. Λοιπόν, αμερικάνικη εκπομπή.
1: Αλλά έχουν ωραία σώματα τα κοριτσάκια.
0: Ναι, και εντάξει, όταν είσαι μικρός πάντα έχεις ωραίο σώμα.
1: Ναι, όταν είσαι... να είναι τα ματόκλαδα,
0: όχι, όχι.
1: Τα νύχια του.
0: Πώς είναι, βλέπεις ένα αγόρι 17 χρονών και είναι στυλάκι, ρε παιδί μου, και ένα κορίτσι βλέπεις είναι, ας πούμε, και είναι σχεδόν στυλάκι. Εντάξει, υπάρχουν και κάποια κορίτσια που, εντάξει, λίγο εύσομα. Ναι, αλλά θέλω να σου πω, ότι τα περισσότερα είναι στυλάκια. Μόλις περάσουν ηλικίες, κάνουν κανένα παιδί, ξέρω εγώ, κτλ. Αλλάζει το σώμα της γυναίκας.
1: Αλλάζει.
0: Όπως και ο άντρας. Και ο άντρας να πιάσει τα 40 κάνει μια κοιλιά.
1: Ναι.
0: Εμένα, ξέρεις τι μου είπε.
1: Αν κάνει και τα παιδιά, λίγο κοιλίτσα θα κάνει. Εντάξει.
0: Ναι, ναι. Εγώ όμως συνιστώ και στις γυναίκες, μικρές μεγάλες, και στους άντρες, να είναι όσο μπορούν, όσο μπορούν. Στυλάκι, όσο μπορούν. Στα μέτρα που μπορούν να. Κατάλαβες.
1: Αντιστεκόμαστε όμως σε ένα καλό φαγητό.
0: Όχι. Γιατί αν πιάσουμε τα.
1: Μόλις βλέπω αυτό το φαγητό που μου αρέσει, έτσι. Δεν ξέρω, θέλω να το φάω.
0: Ακούς, άμα πιάσουμε τα 40, έχω μια τάση έτσι. Και όχι τα 40, τα 50 αν πιάσει ο άντρας.
1: Προς το φαγητό,
0: Έχει μια τρέλα προς το φαγητό.
1: Ναι, άλλος... δεν έχει και καμιά γυναίκα καλή μαγείρισα και σου κάνει και τα ωραία.
0: Ο σκεμπές.
1: Θα τα φας. Και περισσότερες γυναίκες ξέρουμε να μαγειρεύουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Εσύ, χρειάζεται.
0: Εσένα ποιο είναι το σπεσιαλιτέ του.
1: Θέλεις και καλό φαγητό.
0: Το σπεσιαλιτέ του, ποιο είναι το σπεσιαλιτέ σου.
1: Το δικό μου. Κάνω ωραία γεμιστά.
0: Ωραία φαγητά.
1: Μου έχουν πει. Και το παστίτσιο το πετυχαίνω. Μπορώ να πω. Μ' αρέσει πάρα πολύ σνίτελ με πουρέ. Το έχω ξαναπεί αυτό, τρελαίνομαι. Και μετά μου αρέσει και ο γάβρος.
0: Ο γάβρος μου αρέσει, ναι.
1: Ναι, είναι πολύ ωραίος.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, τώρα το καλοκαίρι να τρώμε λίγο πιο ελαφριά, πιστεύω.
0: Μάλιστα.
1: Να μην τρώμε πολύ βαριά φαγητά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας πεις ένα τραγούδι, μια στροφή.
1: Μια στροφή θα ρίξω, δεν θα πω απόψη τραγούδι.
0: Γιατί, πες ένα τραγούδι.
1: Δεν...
0: Εσύ είσαι αδικημένη, θα μπορούσε να γίνεις τραγουδίστρια.
1: Θα μπορούσα να γίνω, ναι.
0: Ενάντα
1: μου, όταν ήμουν πιο μικρή, βέβαια.
0: Ναι.
1: Γιατί μου λέγανε όλοι έχεις πολύ ωραία φωνή. Με είχε ακούσει και μια κοπέλα που τραγουδούσε στα μπουζούκια.
0: Ναι, ναι, έχεις.
1: Αυτό μου είχε πει ότι έχεις ωραία φωνή. Άμα σε βοηθούσε κάποιος, γιατί θέλει και κάποια κόλπα να κάνεις, πώς λέγονται αυτά, το διάφραγμα να τραγουδάς, εγώ δεν ξέρω.
0: Τεχνικά είναι, ορθοφωνία.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι πιο πολύ για να μην κουράζει τη φωνή. Η τεχνική αυτή στη φωνή είναι για να μην κουράζεται. Και είτε τραγουδιστές είτε εκφωνητές επαγγελματίες, όχι εκφωνητές μια μέρα τώρα και μετά από 100 χρόνια άλλη μια εκπομπή. Μιλάμε για τους επαγγελματίες εκφωνητές που κάνουν σε καθημερινή βάση, αυτοί έχουν ανάγκη αυτή την τεχνική. Κατάλαβες. Λοιπόν, τέλος πάντων.
1: Δεν πειράζει και θέλω να πω ότι δεν μπορέσω να γίνω εγώ, θα γίνει η κόρη μου.
0: Έτσι.
1: Και της αρέσει πάρα πολύ να τραγουδάει.
0: Πόσο είναι η κόρη σου, 4?
1: 5.
0: 5. Ω, μεγάλωσε.
1: Εγώ της αρέσει, θα μπορούσε.
0: Τα κορίτσια είναι πιο τσαχπινικά, τα αγόρια είναι πιο βαριά, ας πούμε.
1: Είναι λίγο πιο βαριά τα αγόρια,
0: Τα αγόρια είναι βαριά, ας πούμε. Και βλέπω και στις γυναίκες είναι πιο τσαχπίνες, πιο έτσι, πιο γιουβέτσι. Ο άνδρας είναι βαρύς από τη φύση του.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μια γυναίκα βλέπεις ότι πάει και χορεύει, κάνει ιστορίες. Ο άνδρας είναι της καρέκλας.
1: Ο άνδρας είναι λίγο πιο βαρύ και μεγαλώνει και πιο αργά στο μυαλό.
0: Και το βασικό ότι εμείς οι άνδρες φεύγουμε και πιο γρήγορα συγκριτικά με τις γυναίκες.
1: Αυτό γιατί
0: είναι μια έρευνα του Παύλου Βασιλείου.
1: Το έχουν πει κι άλλοι αυτό, όπως και βλέπω. Οι περισσότερες, ας πούμε, είναι χείρες. Από τους άντρες.
0: Εγώ πριν από χρόνια το είπα αυτό. Τους είχα πει σε μια στιγμή, σε μια φάση, ότι ξέρεις παιδιά, ότι ότι πριν από χρόνια, όχι τώρα, ότι η γυναίκα ζει μέσω όρο με δημοσκόπηση και έρευνα της Πανεπιστημιακής Σχολής Παύλος Βασιλείου, ότι ζει με 7 με 10 χρόνια διαφορά. Περίπου.
1: Ναι.
0: Εντάξει, υπάρχουν και περιπτώσεις που η γυναίκα φεύγει πιο γρήγορα από τη ζωή.
1: Ναι, καλά, ναι.
0: Αλλά είναι σπάνια η περίπτωση.
1: Περισσότερο ναι, οι άντρες φεύγουν.
0: Οι άντρες από καρδιά, ανακοπή και έτσι. Χρόνια, όχι τώρα. Χρόνια.
1: Και μένουμε εμείς μόνες μετά.
0: Μετά. Μάνα μου
1: ξεστέλεγε. Είναι δύσκολο όταν χάνεις τον άντρα σου.
0: Η μάνα μου ξεστέλεγε. Λέει και τρεις αλήσεις αυτού που έφυγε. Έλεγε. Τέλος πάντων. Αυτά.
1: Πούμε. Αυτά.
0: Είμαστε, κοίταξε, όταν ένας άνθρωπος έχει πολλές εικόνες και τις καταθέτει στο ραδιόφωνο, να ξέρεις ότι οι άνθρωποι αυτοί τον ακούνε. Τον ακούνε. Πιο πολύ ενδιαφέρον παρουσιάζει αυτά που λέει, αλλά να στέκεται αυτά που λέει, έτσι, παρά ένα τραγούδι. Δεν λες.
1: Κατάλαβα.
0: Λοιπόν.
1: Ωραία.
0: Τα λέμε. Και να κλείσουμε.
1: Θα τα πούμε, ναι.
0: Ωραία.
1: Καλό βράδυ.
0: Γεια σου, γεια σου, γεια σου. Λοιπόν, ήταν η εκπομπή με τη δύση του Ηλία, ακούτε Παύλου Βασιλείου. Σας χαιρετούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σας πω και μερικά μυστικά, ακούστε μερικά πράγματα.

Λοιπόν, μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής ήταν το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου, Σεραϊκό, Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος Ειρήνης 2, η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης δίπλα στο Λί. Η νούμερο 1 ζωοτροφές της Πιερίας, My Max Pet Shop, Λάμνια Σενίδη 9, Ασφαλιστικό Γραφείο Κοκελίδης, Ασφαλιστικές Υπηρεσίες, Λάμνια Σενίδη 11, Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμνια Σενίδη 60 στην περιοχή του Σταθμού. Επίσης, η μπουτίκ Dress Code, Παναγίτη Σαλτάρη 4, Κατερίνη. Πολύ ωραία ρούχα. Dress Code, Παναγίτη Σαλτάρη 4, Κατερίνη. Από μένα τον Παύλο Βασίλειο, να είστε καλά, τα λέμε αύριο 8 η ώρα.

Στο μικρόφωνο ήταν ο Παύλος Βασιλείου. Για τους παλιότερους, Παύλος Σουηδός, 1979, τα παιδιά της Καλαμαριάς, Μεσαία, 4813, 1979, παιδιά της Καλαμαριάς, 8 μήνες στο κρατικό ραδιόφωνο στην ΕΡΤ, 1988, εκπομπές. Ιδιοκτήτης του Διάβολου 1, κάποτε, και συνδιοκτήτης του Μουσικού Γαλαξία. Τα πούλησα όλα και εκπομπές επαγγελματικές Θεσσαλονίκης, Έρες και Κατερίνη. Λοιπόν, από μένα τον Παύλο Βασιλείου, να είστε καλά, γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, γεια σας.

μάζεψα τα όνειρά μου αφού δεν μπορείς. Και το χρόνο σου θες να σκεφτείς σε βαλίτσες τα πράγματα αφού προσπαθείς μέσα σου να τα βρεις. Μα το κλειδί της καρδιάς δεν μου ζει

Θέλω απόψε να χορέψω δυο στροφές χορό αντρικιό. Το αδικό που έχεις πώς να αντέξω, αφού εγώ

Θέλω μπροστά σου να χορέψω δύο στροφές χορό θανάτου. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω πως είσαι τώρα πια.

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
1: Άιντι μάλε, τσικούλα τα τσικιτάν, τσικι τσικι τσικι.